0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 10 του Σεπτέμβρη 2026. Όταν το λέμε έτσι, λίγο δύσκολο να καταλάβουμε μερικές φορές ότι φτάσαμε στον ένατο μήνα του χρόνου. Τέλος πάντων, ένατος μήνας είναι, Σεπτέμβρης είναι, καλός μήνας. Όλοι οι μήνες είναι καλοί, αλλά ο Σεπτέμβρης είναι λίγο πιο καλός από τους άλλους, έτσι δεν είναι? Ναι, μπράβο. Πέμπτη λοιπόν, 10 του Σεπτέμβρη 2026. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί με την μητέρα μου και εμένα, παρέα, την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Έχω σήμερα μία πολύ όμορφη έκπληξη, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει, οπότε θα προσπαθήσω να συμπληρώσω την ώρα μέχρι την έκπληξη με κάποια ενδιαφέρον πράγματα. Νομίζω είναι λίγο ενδιαφέρον, αλλά η έκπληξη, μία πραγματική έκπληξη, και μόνο αυτό θα σας πω. Μείνετε μαζί μου γιατί αξίζει, νομίζω. Καλά, κάθε εβδομάδα αξίζει να μείνετε μαζί μου, αλλά αυτή την εβδομάδα ίσως λίγο περισσότερο. Και να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία εισαγωγή είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο, αφού έχετε. Και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες, φωτογραφίες και πολύ άλλο υλικό για τον σταθμό, γύρω από τον σταθμό, για τα προγράμματα, για εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στον σταθμό και πολλά άλλα ενδιαφέρον. Επίσης, μπορείτε μέσα από τον ιστότοπο να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά. Θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live. Έχει τα λόγια δηλαδή Listen Live δίπλα. Οπότε, αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι, μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από όπου και να βρισκόσαστε. Αφού βέβαια έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, τον ακούτε τον σταθμό ζωντανά. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε γιατί όλα τα προγράμματα είναι στο ιστότοπο και υπάρχει κάποιος τρόπος να βρείτε τα προγράμματα από τον ιστότοπο, αλλά ένας άλλος εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να τα βρείτε είναι αν πάτε στη μηχανή που χρησιμοποιείτε να ψάχνετε στο διαδίκτυο

και πληκτρολογήστε www.3zzz.greek. Θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία θα βρείτε όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοακούστηκαν. Οπότε, αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να ακούσετε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε. Αυτά για την εισαγωγή. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους, οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Ιδιαίτερα σε εκείνους είναι αφιερωμένο και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι που πάνε στο πανεπιστήμιο. Σε όλους εσάς λοιπόν, με τις πιο καλές ευχές, να είσαστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Και όπως είπα, επειδή έχουμε μία έκπληξη, έχω ετοιμάσει μία έκπληξη, έχουμε μία έκπληξη την οποία θα ακούσουμε, θα απολαύσουμε όλοι μαζί. Και καλό νομίζω είναι να πούμε την ανακοίνωση που έχουμε, και ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης μας έχει στείλει μία ανακοίνωση η οποία λέει τα ακόλουθα. Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δόκτωρα Χρήστου Φίφη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ποιήματα 1963 με 2025». Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα 201, στο Room 201, στο κτίριο Balam Place, το οποίο βρίσκεται στο 15 Phoenix Street, Brunswick. Είναι απέναντι από τη βιβλιοθήκη του Brunswick, στο Dawson Street. Είναι ένα δρομάκι, μπαίνετε σε αυτό το δρομάκι και στα αριστερά σας θα δείτε το κτίριο Balam Place. Στην αίθουσα 201 θα γίνει η εκδήλωση. Θα ακολουθήσει μετά την παρουσίαση συζήτηση, καφές και τσάι. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στο τηλέφωνο 04-09-31-90-81. Θα την ξανακάνουμε την ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε δύο εβδομάδες για αυτή την εκδήλωση, αλλά τον ευχαριστούμε τον δόκτωρ Χρήστο Φίφη που μας έστειλε την ανακοίνωση.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: 5η 10 του Σεπτέμβρη 2026 ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Και όπως έχω πει από αυτό το πρόγραμμα στο παρελθόν, αφού μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά στην Ελλάδα ξεκινάνε τα πάντα, επιστρέφουν από τις διακοπές, θα ανοίξουν τα σχολεία αν δεν έχουν ανοίξει αυτές τις ημέρες και βασικά η ζωή επιστρέφει στην κανονική ρουτίνα μετά από την μετά από τις διακοπές. Τη ρουτίνα την καπιταλιστική με τη δουλειά και ό,τι άλλο έχει να μας προσφέρει το όμορφο αυτό σύστημα, ο καπιταλισμός. Μαζί με όλους επέστρεψε και το πρόγραμμα Ελληνοφρένια και την Δευτέρα στο πρώτο πρόγραμμα για αυτή τη σεζόν αναφέρθηκαν σε κάτι ενδιαφέρον, το οποίο σκέφτηκα καλό είναι να μοιραστώ μαζί σας. Και στις 7 του Σεπτέμβρη το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης κυκλοφορεί, δηλαδή έκανε γνωστή μια επιστολή με την οποία καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών. Αποκλείστηκε δηλαδή ο Μίκης Θεοδωράκης από το Φεστιβάλ Αθηνών. Και ποιο ήταν το έργο ή ποιο ήταν η μουσική που ήθελε να παρουσιάσει ο Μίκης Θεοδωράκης σε αυτό το φεστιβάλ? Ήταν το Action ST.
3: Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μιαν αγάπη. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο.

0: 3ZZZ
1: 92.3
0: FM. Και ελπίζω να το βρήκατε και αυτό ενδιαφέρον. Αυτό ήταν από την πρώτη εκπομπή της καινούριας σεζόν από το πρόγραμμα Ελληνοφρένια που ακούγεται στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά στην Ελλάδα. Την Τρίτη είχαν ένα άλλο ηχητικό και αυτό ενδιαφέρον, είναι περίπου 2 λεπτά, και το θέμα αυτού του ηχητικού είναι, έχει σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών σε μια πολιτεία της Γερμανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου ενώ αυτή η πολιτεία νομίζω λέγεται Σάξενη, δεν είναι πολύ μεγάλη, ο πληθυσμός είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια νομίζω, κάπου εκεί, της πολιτείας αυτής, είχαν εκλογές και το ακροδεξιό κόμμα πήρε 44% των ψήφων, αλλά έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αυτό το κόμμα, το IFD, η Alternative για τη Γερμανία, IFD νομίζω λέγεται, έχει πολλές ακραίες ακροδεξιές θέσεις και μερικές άλλες περίεργες. Δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε τώρα, αλλά στο πρόγραμμα Ελληνοφρένια παίξαν ένα ηχητικό το οποίο είχε βγει την εποχή της Χρυσής Αυγής. Μιλάω για την εποχή της Χρυσής Αυγής, δεν τελείωσε αυτή η εποχή, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που ψήφισαν την Χρυσή Αυγή, υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά το ηχητικό αυτό, θα το ακούσετε, κοιτάει την ιστορία του κόμμα, το ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία, από τα μέση της δεκαετίας του 20 μέχρι, θα ακούσετε στη συνέχεια.
2: Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ...

0: are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Ωραία, 5η, 10 του Σεπτέμβρη 2026 και αναφέρθηκα στην αρχή του προγράμματος για μία έκπληξη και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω, γιατί προσπάθησα να επικοινωνήσω με τα άτομα που θα μας έλεγαν για αυτήν την έκπληξη, αλλά δεν απαντάν. Οπότε για να δούμε τι θα γίνουν, γιατί τώρα μου τηλεφωνάνε, για να δούμε. Όπως έλεγα λοιπόν, 5η 10 του Σεπτέμβρη 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η έκπληξη στην οποία αναφέρθηκα θα μπορέσουμε να την μοιραστούμε και πραγματικά είναι μια έκπληξη, είναι μια όμορφη έκπληξη. Είναι κάτι στιγμές στη ζωή που γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις και αξίζει να τα μελετήσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα ζήσουμε και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Τώρα, τι λέω. Μακάρι να ήξερα τι λέω, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν μερικές εβδομάδες μου τηλεφώνησε μία κοπέλα. Την κοπέλα αυτήν την γνωρίζετε όλοι σας από τον σταθμό. Είναι και παραμένει μέλος της οικογένειας του 3ZZZ και ο σύντροφός της και εκείνον τον έχετε ακούσει από τον σταθμό αυτόν. Τέλος πάντων επικοινώνησαν μαζί μου, αλλά τον καιρό που επικοινώνησαν μαζί μου ήταν λίγο μπερδεμένες οι ημέρες για μένα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με το άτομο που επικοινώνησε μαζί μου και στραβωμάρα μου και λάθος μου δεν επικοινώνησα μαζί τους μέχρι εχθές. Όταν επικοινώνησα, όχι προχθές, το βράδυ της Τρίτης μάλλον, δεν λέω την αλήθεια, το βράδυ της Τρίτης, επικοινώνησα λοιπόν με τα άτομα αυτά και μου είπανε κάτι που δεν περίμενα να το ακούσω, αλλά καλύτερα να το ακούσουμε από εκείνους για να καταλάβετε πολύ περισσότερο τι λέω και γιατί τα λέω αυτά που λέω. Είμαστε πολύ τυχεροί και εγώ πολύ χαρούμενος που έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη του τηλεφώνου την Ήρυδα και τον Πέτρο, τους γνωστούς σε όλους μας. Η Ήρυδα γνωστή από την συμμετοχή της να παρουσιάζουμε τους αγώνες του AFL και η Ήρυδα μαζί με τον Πέτρο μεταδίδανε αγώνες μπάσκετ για κάποιο καιρό, νομίζω ήταν 2 χρόνια τουλάχιστον που μεταδίδανε αγώνες μπάσκετ από τον σταθμό αυτόν. Ήρυδα και Πέτρο, γεια σας.
2: Καλημέρα Ζήστη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Η μέρα είναι πάντα πιο καλή και πιο όμορφη όταν ακούω τις φωνές σας. Οπότε σας ευχαριστώ που αφιερώνετε λίγο χρόνο να περάσουμε, να πούμε λίγα λόγια μαζί.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Βεβαίως, είναι μεγάλη μας χαρά που σε ακούμε πάλι εσύ.
1: Εγώ να δείτε τη χαρά. Λοιπόν, όπως είπα λίγα πράγματα, επικοινώνησα μαζί με την Ήρυδα για να απολογηθώ για το ότι δεν είχα απαντήσει στο τηλέφωνο της και η Ήρυδα μου είπε κάποια νέα τα οποία δεν τα περίμενα. Ποια ήταν αυτά τα νέα?
2: Τι σου ανακοίνωσα, Ζήση? Σου ήρθε ο ουρανός και...
3: Σφοντήλι που λέμε στην Ελλάδα.
2: Ναι, που λέμε.
1: Πολλά περίμενα, αλλά αυτό που μου ανακοίνωσες δεν περίμενα. Τι μου είπες ακριβώς, τι μου είπατε?
2: Σου είπαμε ότι έχουμε μετακομίσει, έχουμε φύγει από τη Βικτόρια εδώ και ίσως 6 μήνες, θα το πούμε έτσι. Έχουμε έρθει στην Δυτική Αυστραλία, στο Perth πιο συγκεκριμένα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όπως μας ακούς, από τις φωνές μας. Και αν είχαμε και βίντεο, θα έβλεπες ότι το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά.
1: Νομίζω
2: και
1: ότι...
2: που συμμιλάμε και ναι. που έχουμε την επαφή μαζί και με την οικογένεια του 3Z και με όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
1: Με αυτήν την κίνησή σας, το λιγότερο είναι ότι θα είσαστε οι ανταποκριτές μας της Δυτικής Αυστραλίας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Και γιατί όχι, Δύση, γιατί όχι.
1: Πες μου, πώς έγινε αυτή η αλλαγή?
3: Λοιπόν, Δύση, ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν καιρό να λέμε την αλήθεια. Σκεφτόμαστε ότι θα θέλαμε να ζήσουμε σε κάποιο μέρος που έχει καλύτερο κλίμα, σε κάποιο μέρος που ουσιαστικά θα είναι πιο, πώς να το πούμε, λίγο πιο ήσυχα από ό,τι ήταν η Βικτόρια και η Μελβούρνη γενικότερα. Και έτσι λοιπόν, πριν από περίπου 6 μήνες έχουμε εδώ, οπότε πριν από 8 μήνες, είπαμε ότι ξέρεις κάτι, είναι η ώρα να το κάνουμε.
2: Και πήραμε τη μεγάλη απόφαση. Και έτσι αυτή η απόφαση νομίζω ότι δεν έχουμε μετανιώσει ούτε στιγμή μέχρι στιγμής. Μας αρέσει, είμαστε πολύ χαρούμενοι και όπως είπε ο Πέτρος, όχι μόνο από το καιρό, αλλά και από τον τρόπο ζωής που υπάρχει εδώ στη Δυτική Αυστραλία, στο Πέρθ. Μας θυμίζει λίγο την Ελλάδα που ο κόσμος είναι έξω λόγω καιρού. Γίνονται πολλά έτσι, event, γεγονότα, διάφορα, οπότε υπάρχει έτσι, επικοινωνία και με τον κόσμο έξω. Μας μιλάνε, τους μιλάμε, παρόλο που μπορεί να είναι άγνωστοι. Δηλαδή όλη αυτή η επικοινωνία με τους ανθρώπους μας αρέσει πάρα πολύ εδώ. Κάτι που δυστυχώς δεν το είχαμε στην Μελβούρνη, λόγω ότι εντάξει, είναι πιο αποξενωμένα τα πράγματα στη Μελβούρνη. Επειδή εντάξει, λογικό είναι πιο πολλοί κόσμος, αλλά όλο αυτό και ο καιρός μας θυμίζει την Ελλάδα. Χειμώνα, όπως είπαμε και προχτές μαζί που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει χειμώνας, απλά είναι έτσι σαν να το πούμε έτσι φθινόπωρο χειμώνας.
1: Έχετε και μπαλκονάκι από ό,τι μου έλεγε Σύριδα, οπότε...
2: Έχουμε και μπαλκονάκι, βλέπουμε με θέα την πόλη, είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε στα hills του Perth που το λέμε, στο υψόμετρο δηλαδή, βλέπουμε ωραία την πόλη, δεν μένουμε μακριά από την πόλη, το οποίο είναι καλό και αυτό, γιατί είναι σημαντικό, όπως σου είπα και τις προάλλες, ότι ό,τι και να γίνεται κάποιο γεγονός, μπορούμε να πεταχτούμε, να περάσουμε ωραία. Κάνουν, όπως είπα, και θα έρθουν πολλά events σιγά σιγά όσο ανοίγει ο καιρός και εδώ. Κάνουν παράδειγμα ανοιχτό κινηματογράφο μέσα στο πάρκο, είναι δωρεάν για όλους, για οικογένειες και αυτά, δίνουν δωρεάν popcorn. Και τέτοια, δηλαδή δεν είναι για το δωρεάν, είναι μόνο που ο κόσμος μαζεύεται μαζί, που ο κόσμος περνάει καλά το απόγευμα, που δεν κλείνεται στο σπίτι του.
1: Εάν ο καιρός είναι καλός, και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πράγμα που επηρεάζει, αν ο καιρός είναι καλός, τότε μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο καιρός το επιτρέπει, οπότε γι' αυτό σου λέω ότι όσο και θα καλοκαιριάζει, θα γίνονται όλο και πιο πολλά. Πολλές δωρεάν συναυλίες, έτσι να περπατήσεις στη θάλασσα, να ακούσεις δύο τραγουδάκια. Πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά τέτοια γεγονότα.
1: Ωραία. Έχετε...
2: την Ελλάδα που μας είχε λείψει έτσι να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας που λέμε. Οπότε είναι εντάξει.

0: είναι όλα πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστημένοι από την επιλογή που έχουμε κάνει.
1: Έχετε βρει και οι δύο δουλειές, οπότε από αυτήν τη μεριά εντάξει είσαστε.
0: Βέβαια. Ο Πέτρος στο δημόσιο, εγώ σε ιδιωτικό τομέα, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, δηλαδή και εγώ δεν το περίμενα ότι θα άλλαζα, γιατί εντάξει, πρώτη φορά που ήρθα στην Αυστραλία μετανάστευσα στη Μελβούρνη, εκεί που είναι η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, αλλά έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές πριν πάρουμε την απόφαση το ΠΕΡΤ και μας άρεσε και το σκεφτόμασταν και ξαναήρθαμε και το ξανασκεφτόμασταν και την τρίτη φορά είπαμε ας το κάνουμε, αφού μας αρέσει τόσο πολύ ο τρόπος ζωής και το πώς περνάει ο κόσμος εδώ. Και όντως μείναμε ικανοποιημένοι από την απόφαση αυτή. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν το έχουμε μετανιώσει ούτε λεπτό που λέμε.
1: Τέλεια. Και ακόμα μαθαίνετε και ανακαλύπτετε πράγματα, όπως είπες, ο τρόπος ζωής, οι εκδηλώσεις. Ναι. Οπότε όσο περνάει ο καιρός θα περάσετε και το πρώτο καλοκαίρι εκεί, οπότε θα μπορέσετε αυτή την εμπειρία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν θελήσετε να έρθετε στη Μελβούρνη, είναι με το αεροπλάνο 4 ώρες, είναι 3 ώρες, δεν είναι μεγάλη δουλειά. Αλλά όπως μου είπες, Ήριδα είναι σαν ένα μεγάλο χωριό, αλλά είναι και πόλη.
0: Ναι.
2: Πραγματικότητα, ζήσει, έτσι μου λένε και οι ντόπιοι εδώ πέρα, ότι το ΠΕΡΤ θα καταλάβεις, λέει, μετά από λίγο καιρό, ότι είναι ένα μεγάλο χωριό. Δηλαδή όλοι ξέρουν όλους, με λίγα λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύς ο κόσμος. Άμα βάλεις, δηλαδή, δημογραφικά, η Μελβούρνη έχει γύρω στα 7-8 εκατομμύρια κόσμο, ενώ εδώ πέρα είναι γύρω στα 2,5.
0: 3.
2: Περίπου 3-2,7. Είναι, εκεί είναι, 2,7 εκατομμύρια είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει γενικά. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως τα βλέπω εγώ από τα δικά μου τα μάτια, από τη Μελβούρνη. Δηλαδή στη Μελβούρνη, για να πούμε την αλήθεια, για να κάνεις περίπου την απόσταση από το σπίτι που μέναμε εμείς μέχρι και το Brunswick, για να έρθουμε στο σταθμό, έπρεπε να ξοδέψουμε τουλάχιστον 1 ώρα και 45 λεπτά.
1: Ναι.
2: Ενώ εδώ πέρα η ίδια απόσταση γίνεται στα 50 λεπτά.
1: Ναι.
2: Που είναι,
1: ναι,
2: μεγάλη διαφορά και αυτό.
1: Μεγάλη διαφορά, πρέπει να το σκεφτείς, πρέπει να μελετήσεις. Δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι ο χρόνος που θα ξοδέψεις, η κυκλοφορία και ο καιρός, ναι, είναι πιο. Όλα παίζουν ρόλο. Συμφωνώ.
2: Εξυπακούεται, βέβαια.
0: Και όλα παίζουν ρόλο και όπως λες, Ζήση, έτσι επειδή υπάρχει πιο βιταμίνη D εδώ από τον ήλιο και αυτά, δηλαδή και το χειμώνα υπήρχε πάντα, μπορεί έτσι καμιά φορά να έκανε κρύο, αλλά υπήρχε πάντα ο ήλιος έξω. Και ο ήλιος μας βοηθάει να ανεβάζει τη διάθεση, να είμαστε πιο υγιείς έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό νομίζω εδώ ο κόσμος ότι είναι έτσι που λέει ο Πέτρος, πιο χαλαροί, πιο συνεννοήσιμοι, μιλάνε μεταξύ τους, θέλουν να κάνουν πλάκες. Έτσι, αυτό όλο, ξέρεις, βοηθάει στην ψυχολογία των ανθρώπων που ζουν εδώ.
1: Σίγουρα. Μπορεί να το παρατηρήσει κάποιος από τις φωνές σας, όπως είπα, ότι είσαστε πολύ χαρούμενοι και εμένα αυτό ιδιαίτερα με χαροποιεί, ότι είσαστε χαρούμενοι που κάνατε αυτή την αλλαγή. Με λείπει λίγο το γεγονός ότι δεν θα είμαστε κοντά, αλλά υπάρχει το τηλέφωνο, υπάρχει και ο τρόπος, όπως λέγαμε, να ανταμωθούμε κάπου.
0: Υπάρχει
1: να...
0: και το αεροπλάνο.
1: Σίγουρα. πάνω σε αυτό το αεροπλάνο, Ήριδα, ο Πέτρος πήρε κάτι από τη Μελβούρνη μαζί του. Πήρε την ομάδα του Χόθον. Εσύ όμως άφησες την ομάδα του φούτμπολ εδώ στη Μελβούρνη, ε?
0: Την άφησα εγώ εκεί. Τώρα είμαι Fremantle, ζήσει εδώ. Είμαι υποστηρίχτρια του Fremantle. Αν και μας απογοητεύσανε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με το Χόθορν, αλλά εντάξει.
2: Και αυτό είναι επειδή είχες από τη δική μου την ομάδα, να λέω.
1: Από τη δική σου, μπράβο. Ακριβώς, ναι.
0: Όχι. Γιατί είχε πάει πολύ καλά όλο το χρόνο το Fremantle και κοίταξε, Ζήση, εγώ όταν αφήνω κάτι πίσω μου τα αφήνω. Γι' αυτό άφησα και τις ομάδες και τα πάντα. Και όλα από την αρχή, οπότε και καινούργια ομάδα.
1: Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ καλό να μπορέσεις να προσαρμοστείς στις καινούριες συνθήκες, γιατί εκεί που θα εργάζεσαι και όχι μόνο, θα σε ρωτάνε με ποια ομάδα είσαι και θα λες και εγώ είμαι σαν εσάς, είμαι με το Φρόια, ακριβώς.
0: Πού να δεις, κασκόλ, ιστορίες, μέσα στη δουλειά, στα αυτοκίνητα, ένας χαμός. Και φαντάζομαι τι θα γίνει αν τουλάχιστον καταφέρει το Φρίο να περάσει έστω στα πιο μετά παιχνίδια ή ακόμα και στο τελικό. Φαντάζομαι τι θα γίνει.
2: Για να δούμε, γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι. Αυτή τη φορά παίζει με τον Τζιλόν. Και όπως ξέρουμε, τον Τζιλόν στους τελικούς είναι λίγο δύσκολος αντίπαλος.
1: Είναι δύσκολος. Όπως είπε όμως η Ήρυδα, το Φρέα είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τερμάτισε πρωταθλήτρια, δηλαδή στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς για τους οπαδούς του Fremantle δεν τα πήγανε τόσο καλά στο τελικό εναντίον της δικής σου ομάδας, Πέτρο, αλλά δεν αποκλείεται, εάν πάνε όλα καλά, να ξαναπαίξουν οι δύο αυτές ομάδες στον τελικό.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ να τους ξανακερδίσουμε στο τελικό.
0: Όχι, εκεί θα κερδίσουμε εμείς.
1: Μπράβο.
0: Εκεί θα είναι μια καλή αφορμή ζήτηση να έρθουμε στη Μελβούρνη.
1: Ο τελικός εδώ. Μπράβο. Οπότε, ναι, θα είναι μια καλή ευκαιρία. Έχετε ερευνήσει καθόλου την ελληνική παροικία εκεί? Υπάρχει ελληνικό ραδιόφωνο από την ελληνική προβλά? Τι έχετε ήδη?
0: Έχουμε δει την ελληνική κοινότητα, έχουμε δει αρκετές ελληνικές εκκλησίες, αρκετά εστιατόρια. Δεν έχουμε βρει ακόμα το χρόνο λόγω προσαρμογής, το σπίτι, δουλειές οι καινούριες και όλα αυτά. Δεν έχουμε βρει ακόμα το χρόνο να ενσωματωθούμε στην ελληνική κοινότητα του Perth, αλλά θα το κάνουμε σύντομα.
1: Να το ερευνήσετε, να μάθετε περισσότερα και να αποφασίσετε. Από ραδιόφωνο, υπάρχει ελληνικό ραδιόφωνο εκεί?
0: Σίγουρα νομίζω κάτι θα υπάρχει, σίγουρα.
2: Δεν ξέρω ακριβώς, Ζήση, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ψάξω, η αλήθεια είναι. Να σου πω πως μπορεί να υπάρχει ελληνισμός εδώ πέρα, είναι λίγο διάσπαρτος. Δεν είναι όπως είναι στη Μελβούρνη, δηλαδή, που υπάρχει ένας πυρήνας. Παραδείγματος χάρη που είναι το Όκλι ή που ήταν το Πρέστον ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Εδώ πέρα είναι πολύ διάσπαρτος ο ελληνισμός. Επίσης, από ό,τι συζητήσαμε και τις προάλλες και ξέρεις και εσύ, δεν κρατάνε πολύ την ελληνική γλώσσα εδώ πέρα όσοι έχουν έρθει, σαν πρώτες και δεύτερες γενιές Ελλήνων. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει ραδιόφωνο, όμως αυτό θα το ψάξω.
1: Να το ψάξω.
2: Και θα σε ενημερώσω πάρα αυτά, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα.
1: Σίγουρα. Το Fremantle είναι το πρώτο σημείο της Αυστραλίας που είδε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, γιατί τα πλοία που ερχόταν από την Ελλάδα τη δεκαετία των 50 του 60 σταματούσαν πρώτα στο Fremantle και μετά ερχόταν προς εδώ, προς τις πολιτείες εδώ. Οπότε, ήταν το πρώτο... Το πρώτο σημείο που κατεβήκανε μερικοί, ο πρώτος σταθμός της Αυστραλίας. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία κατά διαστήματα να επικοινωνούμε, να μαθαίνουμε τα νέα σας, να μας λέτε περισσότερα νέα για το πώς περνάτε εκεί στο Perth, και με τον τρόπο αυτόν θα μειωθεί...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άρα άλλος ένας καλός λόγος και πολύ σημαντικός να είμαι Φρέο.
1: Σίγουρα είναι, γιατί ναι. Εσύ πάντα μπροστά βλέπεις, Ήρυδα. Εσύ βλέπεις μπροστά και... Ναι. Οπότε, θα... Και θα μας πεις κάποια στιγμή ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Fremantle και το Perth και για ποιον λόγο υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Αλλά σιγά σιγά, αφού μάθετε περισσότερα, προσαρμοστείτε ακόμη λίγο. Και χάρηκα πολύ που ακούω την χαρά στην φωνή σας, και αυτό μειώνει κάπου σε μεγάλο βαθμό την στεναχώρια ότι δεν είσαστε εδώ, αλλά αφού να είσαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα κρατήσουμε αυτή την επαφή, την επικοινωνία. Σίγουρα. Και θα τα λέμε κατά διαστήματα, να μας λέτε τα νέα σας και πώς είναι η ζωή εκεί στο Perth.
2: Φυσικά, και να πούμε εδώ βασικά ότι ένα κομμάτι μας πάντα θα είναι στη Μελβούρνη anyway, γιατί εκεί ξεκινήσαμε. Μα η αλήθεια είναι πως είναι ένα πολύ καλό μέρος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το βρήκαμε.
1: Και Και αξίζει, σας αξίζει να είσαστε καλά, να είσαστε χαρούμενοι, γιατί είσαστε από τα καλύτερα παιδιά, παραμένετε μέλη της οικογένειας του 3ZZ. Αυτό δεν φεύγει, οπότε όσο και να θέλετε, ακόμα και να μην θέλετε και είτε θέλετε, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
0: Αυτή η δεσμή δεν σφάνε πια.
1: Ακριβώς. Ωραία, θα βάλουμε μία τελεία εδώ για αυτήν την συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και χάρηκα για τα νέα σας, να συνεχίσετε να είσαστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Να είστε καλά και συζήτηση. Μια μεγάλη και όμορφη καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Από μένα, την Ήρυδα.
2: Και από μένα τον Πέτρο επίσης. Και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, χωρίς αυτό δεν έχει αμφιβολία.
1: Σίγουρα. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να περνάτε καλά και μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλάκια.
0: Πολλά φιλάκια, Ζήση. Γεια σας.
1: Γεια σας. Bye. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Ήτανε μια... Όπως σας είπα, μια πραγματική έκπληξη, μια όμορφη έκπληξη, όμορφη από κάποια πλευρά, όμορφη όπως είπα ότι είναι χαρούμενοι και ο Πέτρος και η Ήρυδα που κάναν αυτήν την αλλαγή και να είμαστε καλά, θα συνεχίσουμε αυτήν την επαφή για να μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς περνάνε και πώς, τι γίνεται εκεί στην Δυτική Αυστραλία. Φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας και να ακούσετε τα προγράμματα του σταθμού που θέλετε. Υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα του Κώστα Βασιλείου αρχίζει στις 9, οπότε μπορείτε από τις 9 μέχρι τις 10 να τον ακούσετε. Επίσης το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει από τις 7 η ώρα. Νομίζω και ο Γιώργος Χρονόπουλος παίζει μουσική από τις 7 μέχρι τις 8, αλλά σίγουρα ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης, και νομίζω η κυρία Ανδριάννα έχει κάνει μια σωστή ερώτηση σε κάποιο πρόγραμμα που την άκουγα, εάν μπορούμε να ακούσουμε την πρώτη ώρα, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε. Καλό θα είναι να μάθουμε αν μπορούμε να ακούσουμε την πρώτη ώρα, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως η πρώτη ώρα του προγράμματος του δόκτωρα Χρήστου Φίφη είναι λίγο καλύτερη από τη δεύτερη ώρα του κανονικού προγράμματος. Δεν το λέω εγώ, κάποιοι άλλοι το λένε, αλλά στο χθεσινό πρόγραμμα για παράδειγμα ήταν πάρα πολύ καλή η πρώτη ώρα. Είχε τον Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει ποίηματα, είχε και την κυρία Ανδριάννα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο της και το έκανε υπέροχα. Αλλά αξίζει να το ξανακούσουμε αν μπορούμε, αλλά πρέπει να μάθουμε πώς θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά είναι τα προγράμματα κάθε πρωί από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, 8 η ώρα το πρωί. Αύριο Παρασκευή αρχίζει στις 9 η ώρα το πρόγραμμα. Την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα το Κυπριακό από τις 6 η ώρα το βράδυ, 6 με 7. Και το ίδιο βράδυ στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Και αυτά. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάλι για την παρέα. Και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.